0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

όταν οι άλλοι σταθμοί. Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι. Οκ. Okay. Music Club 105,8. Σωστός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θέλετε.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατά. Ladies and gentlemen, good morning. 07, 02 και 30 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Δεν σφάλει το ρολόι. Φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς κάθε πρωί, ακριβώς στις 7, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, είναι πάρα πολύ πρωινή εκπομπή. Η νούμερο ένα πρωινή εκπομπή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Και λίγο αργότερα, όταν έρχεται και η Μάνια η Δανδουλάκη, γίνεται το καλύτερο πρωινό του πλανήτη. Προς το παρόν είναι το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. 7 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, 7, 8, 9, 10, 11 με τα δάχτυλα. 4 ώρες, κυρίες και κύριοι. 4 ώρες είμαστε στον αέρα κάθε πρωί, κάνοντας χαβαλέ, λέγοντας ανέκδοτα, παίζοντας μόνο επιτυχίες, δίνοντας δώρα, παιχνίδια με τους ακροατές, κίνηση στους δρόμους, καιρό. Και βέβαια πάνω απ' όλα πάρα πολύ καλή διάθεση για να ξυπνήσει ο κόσμος μαζί με εμάς. Πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα. Εντάξει, εμείς έχουμε ξυπνήσει βέβαια τις 5 ώρα τα ξημερώματα. 5 και 20 μπαίνει το ξυπνητήρι. Αλλά παρόλα αυτά, μετά από 2 ώρες έχουμε ακόμα όρεξη. Είμαστε πάρα πολύ ωρεξάτοι, ενώ μετά από 2 ώρες περίπου που έχουμε ξυπνήσει, για να είμαστε εδώ να κάνουμε παρέα και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να κουτσομπολέψουμε εδώ, να πούμε τα ωραία μας, τα σοβαρά μας, τα αστεία μας. Εντάξει, κυρίως τα αστεία μας λέμε, λόγω που είναι και καλοκαιράκι. Είναι 29 Ιουλίου 2026. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:24 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:38. Χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Καλίνικος. Χρόνια πολλά και σε εσάς, εάν έχετε γενέθλια, εάν γιορτάζετε κάτι. Happy birthday to you, αν έχετε γενέθλια. Αν γιορτάζετε κάτι, μπράβο. Χρόνια πολλά, δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να γιορτάσετε. Επίσης, σαν σήμερα, το 1925, γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, διακεκριμένος συνθέτης. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου το 2021, τώρα πρόσφατα, πριν από 5 χρόνια. Και επίσης, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη μας Ελληνίδα ηθοποιός η Ρένα Βλαχοπούλου, σαν σήμερα το 2004. Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, ακούγοντας πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, κυρίως τώρα στο ξεκίνημα, μέχρι τις 7.30. Κυρίως ελληνικά παίζουμε, το 90% του προγράμματος είναι ελληνικά τραγούδια. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από την Peggy Zina που ξεκινήσαμε. Θα βάλουμε λίγο Μαντό. Μαντό, good morning.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 12 και 10 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιωργαλή, τον κολλητό μου από την Ταβέρνα Γιακουμής. Ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή. Γιακουμή! Καλημέρα Γιακουμή, τα παϊδάκια του Γιακουμή στην αγορά, στο κέντρο. Μπορείτε να παραγγείλετε και από το e-food, αλλά μπορείτε και να παραγγείλετε, εννοώ να παραλάβετε και take away δηλαδή. Αλλά και το καλύτερο είναι να πάτε να κάτσετε εκεί στην αγορά, σε αυτό το πολύ ωραίο μαγαζί, στην παλιότερη ταβέρνα εδώ της πόλης του Ηρακλείου, μία από τις παλαιότερες, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου επίσης στον κολλητό μου, τον Φίλιππα τον Καρπαθιωτάκη, κολλητός, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Της μεγάλης εταιρείας, του μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης, συντονισμένοι όλοι εδώ, τα μαγαζιά, το εργοστάσιο, τα αυτοκίνητα είναι όλοι συντονισμένοι όλη μέρα, 24 ώρες το 24ωρο είναι εδώ συντονισμένοι, εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μου και στον κύριο Νίκο και στον κύριο Φίλιππα και στον κύριο Μύρο. Καλημέρα μου λέει φίλε μου. Είμαστε φανατικοί ακροατές της εκπομπής, δεν χάνουμε επεισόδιο. Θέλουμε να μας βάλεις ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Πολύ ευχαρίστως. Να σας βάλουμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι, να το αφιερώσουμε σε όλη σας την οικογένεια με πάρα πολύ αγάπη. Και να έρθετε όποτε θέλετε στο γνωστό σημείο, στο Χουδέτσι, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια παρέα που βάλαμε μια καινούργια πισίνα, διότι η περσινή πισίνα εμάς σε τρύπησε. Μάλλον αυτές οι πισίνες είναι για μια χρονιά, αλλά τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, βάλαμε μια καινούργια πισίνα. Προσπαθούμε να τη γεμίσουμε με νερό, διότι βάζει 80 λίτρα μέσα, δεν ξέρω, 800 λίτρα, δεν ξέρω πόσο βάζει. 5 μέρες είναι το τέτοιο εκεί πέρα. Κανονικά πρέπει να φέρουμε ένα βιτίο, πρέπει να φέρουμε κανονικά για να τις βάζουμε αυτές, να τις γεμίσουμε τις πισίνες. Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε οικογενειακώς με τον κύριο Γιάννη σας, με τον κύριο Νίκο σας, τους μεγάλους παίκτες αυτούς του ποδοσφαίρου, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντεν Άθενας. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Όλοι μου λέει στην εταιρεία, σε ακούμε όλη μέρα. Θέλουμε να βάλεις λίγο μέλισσες. Εννοείται θα βάλουμε λίγο μέλισσες. Θέλουμε, μου λέει, το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Εντάξει Νίκο μου, οκ. Okay. Στο βάζουμε και στο αφιερώνουμε αμέσως. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. 07 και 18 και 50 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Ηλία τον Μαξίτογλου. Κάμερες, συναγερμοί, TMS. Ηλίας Μαξίτογλου. Αυτή εδώ η εκπομπή φταίει και έχει κάνει φιλαράκια όλους τους υπόλοιπους μεταξύ τους. Μαθαίνω διάφορα λοιπόν ότι έχουν γίνει κάποιοι φίλοι μεταξύ τους και κάνουν τις παρέες τους χωρίς να ενημερώσουν τον κεντρικό παρουσιαστή της εκπομπής. Μιλάει για τον Φίλιππα και τον Ηλία, αλλά τέλος πάντων δεν παρεξηγούμε εμείς. Έχει χάρη που είμαστε large και είμαστε καλά κοπέλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει κι ο άλλος να έρθει λοιπόν στο σπίτι να ψήσουμε, λέει. Εννοείται. Να έρθετε όλοι να ψήσουμε. Να έρθετε, να φέρετε και το φίλο μας, είπαμε, τον Αριστομένη, πώς το λένε το γιο του, τον Κλέαρχο, όχι Κλέαρχο, τον Αναστάση, το φίλο μου που λέει ο άλλος. Μου λέει ο Γιώργος, το φίλο μου, τον Αναστάση, μου λέει, πότε θα τον εφέρεις, μου λέει εδώ. Θα τον εφέρουμε το φίλο σου, τον Αναστάση, στο σπίτι, να κάνουμε μια ωραία παρέα. Ο φίλος μου ο Φίλιππας εδώ συνεχίζει να μου στέλνει μηνύματα αγάπης. Μου λέει θέλω να είμαι μαζί σου all day long, 24 ώρες το 24ωρο. Το ξέρω κολλητέ μου, δεν είσαι ο μόνος. Όλοι θέλουν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν για αυτά. Με τα καλά κοπέλια θέλουν να όλοι μαζί παρέα. Διαβάζω τώρα εδώ κάτι πολύ ωραίο. Τι αυτοκίνητα έχουν πουλήσει στην Ελλάδα η Ferrari, η Lamborghini και η Porsche. Η Porsche για το 2026. Για το πρώτο εξάμηνο, πόσα λέτε? Τώρα είναι το πρώτο εξάμηνο, περίπου ας πούμε, δηλαδή έβδομος ας πούμε, εντάξει. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, πόσα αυτοκίνητα Porsche, Ferrari και Lamborghini έχουν πουληθεί? Η Porsche το πρώτο εξάμηνο έχει δώσει 142 καινούργια αυτοκίνητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και 356 μεταχειρισμένα. Σύνολο 500 αυτοκίνητα Porsche το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ωραία. Πόσα αυτοκίνητα καινούργια έχουν πουληθεί Ferrari το πρώτο εξάμηνο του 2026? Έχουν πουληθεί 4 καινούργια Ferrari και 19 μεταχειρισμένα. Και επίσης το πρώτο εξάμηνο του 26, πόσα αυτοκίνητα Lamborghini, 300.000 το κάθε αυτοκίνητο, έχουν πουληθεί? Έχουν πουληθεί 4 καινούργια και 8 μεταχειρισμένα. Προηγείται μέχρι στιγμής η Porsche. Η Porsche προηγείται μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι.
4: Παρακάτησε η όποια αμφισβητήση. Παραδεινόμε

0: τον 5,8.
1: Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην σελίδα του σταθμού στο Instagram, στο προφίλ μάλλον, για να ακριβολογούμε, στο προφίλ του σταθμού στο Instagram, το οποίο είναι Music Club 105,8. Επίσης είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προφίλ, πάντα, πάντα ενημερωμένο με ό,τι συμβαίνει, παύλα, ό,τι γίνεται, παύλα, ό,τι συμβαίνει παντού στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, από συναυλίες, από event, από εκδηλώσεις, από θεατρικά, από κινηματογραφικά, Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά. Μπείτε στη σελίδα μας, μάλλον όχι σελίδα, προφίλ το λένε ρε φίλε. Μπείτε στο προφίλ μας στο Instagram, σαν Music Club 105,8. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μας κάνετε follow, να σας κάνουμε follow back. Εννοείται βέβαια ότι το σταθμό μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα social media, Facebook σαν Music Club 105,8, Instagram επίσης, αλλά και TikTok. Σωστά, σωστά. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο δικό μου το προφίλ στο Instagram, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και στο Instagram μου στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι γενεθλίων. Εμείς είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι να σας βοηθήσουμε να το κάνουμε τέλειο. Και αν δεν μπορούμε εμείς και έχουμε κλείσει την ημερομηνία, έχουμε μεγάλη ομάδα συνεργατών, παύλα DJ, που μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και να το κάνουμε πραγματικά μαγικό. Στείλτε μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το καλοκαίρι μου, all time classic τραγούδι καλοκαιρινό. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Charbel. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα ζωντανά εδώ στο Music Club, στο 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 07 και 36 και 10 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, 29 Ιουλίου 2026. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber. Το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο. Την καλημέρα μου να στείλω στον κολλητό μου, το φίλο τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη, από την αγαπημένη μας εταιρεία K2 Constructions, κυρίες και κύριοι, που φτιάχνουν, ανακαινίζουν και μας βοηθάνε να φτιάξουμε το σπίτι μας, το γραφείο μας, το εξοχικό μας. Φίλος μας ο Κώστας ο Κατσοκρυδάκης. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ραφαέλα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είπες, μου λέει, ότι θα βάλεις σαρμπέλ. Αν μπορείς να παίξεις το «Σε πήρα σοβαρά», εννοείται. Μα γι' αυτό κουβεντιάζουμε. Αυτό το τραγούδι είχα ετοιμάσει κιόλας δηλαδή. Βάλουμε λίγο σαρμπέλ.

0: αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά στο Music Club 105,8, 07 και 43 ακριβώς. Το ρολόι μας εδώ είναι ακριβό. Rolex. Πατέ Φιλίπ, πώς τα λένε, πατέ σαλάτα. Πατέ, πώς το λένε το άλλο, πατέ ελιάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ τον φίλο, τον συνονόματο, τον Παναγιώτη το Δρακάκη, ο οποίος μου λέει καλημέρα φίλε, όλος ο κόσμος ακούει Μάρτι πρωί-πρωί. Όποτε μου στέλνει μήνυμα ή όποτε τον βλέπω αυτό τον Παναγιώτη στον δρόμο, ειλικρινά θυμάμαι κάτι πάρα πολύ ωραίες διακοπές που είχαμε κάνει σε ένα ξενοδοχείο που έχει στα Χανιά, στο Πλατανιά, μετά τον Πλατανιά, εκεί αριστερά στη διασταύρωση, στρίβουμε δεξιά, τέλος πάντων εκεί πιο κάτω, ναι. Θυμάμαι κάτι διακοπές που είχαμε κάνει εκεί. Αυτά τα ωραία χρόνια, τα ανέμελα, τα ξέγνιαστα, που ήμασταν πιτσιρικάδες. Άρε Παναγιώτη κολλητέ μου, τι ωραία. Ακόμα θυμάμαι τα πρωινά εκεί που τρώγαμε τους καφέδες. Μπορεί να έχουν περάσει και 280 χρόνια. Να του αφιερώσω λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με πάρα πολύ αγάπη, ένα καλοκαιρινό τραγούδι στο φίλο μου τον Παναγιώτη το Δρακάκη. Φανατικός ακροατής της εκπομπής. Θα βάλουμε λίγο αναβίση το Αιγαίο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Βέρτη, το πώς να το εξηγήσω. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Good morning!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: Κώστα στο κύμα.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, μικροί μεγάλοι, είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες. Παίξαμε λίγο καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, βάλαμε και λίγο αναβύση το Αιγαίο. Απόψε το βράδυ, μέρα Τετάρτη, 29 του μηνός, έχει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αν κάνετε μια απλή αναζήτηση, ας πούμε στο Google για παράδειγμα, και γράψετε Παπακοσταντίνου Ηράκλειο, ορίστε, το κάνω τώρα, το γράφω τώρα κι εγώ. Λέει ticket services για να κλείσετε τα εστήρια. Βασίλης Παπακοσταντίνου Ηράκλειο. Να το, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θέατρο Τεχνόπολης. Ώρα προσέλευσης 8. Ώρα έναρξη 9.30. Και γράφει, ας πούμε, 2-3 πράγματα. Βασίλης ο Παπακοσταντίνου και τα λοιπά. Ναι. Με το Βασίλη στη σκηνή, τα τραγούδια του που ανήκουν, που δεν ανήκουν σε εποχές, αλλά στους ανθρώπους, στις παρέες, στις στιγμές και τις αναμνήσεις. Πάρα πολύ ωραία συναυλία απόψε το βράδυ, Τετάρτη 29 Ιουλίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στο θέατρο Τεχνόπολης εδώ στο Ηράκλειο για μια πολύ ωραία μεγάλη συναυλία με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πάτε απόψε το βράδυ. Πώς θα τη δώσουμε τη διπλή πρόσκληση? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Τι πρέπει να μας στείλετε? Πρέπει να μας στείλετε, αν είστε τώρα στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά ή στο γραφείο, μία φωτογραφία από το σημείο το οποίο, από το μέσο, από το ραδιόφωνο που ακούτε το σταθμό. Είτε είναι ραδιόφωνο από το αυτοκίνητο, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι tablet, είτε είναι κινητό, να κάνετε ένα screenshot. Μπορεί να είστε στο Google, να τρέχετε και να ακούτε το σταθμό, ας πούμε, να βγάλετε ένα screenshot κτλ. Στέλνετε λοιπόν μια φωτογραφία από το σημείο που είστε και μας ακούτε, από το ραδιόφωνο δηλαδή που είστε και μας ακούτε. Βγάζετε μια φωτογραφία με το κινητό σας και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Το πρώτο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα έρθει, θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία απόψε το βράδυ παρέα με τον Music Club 105,8 στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό και επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Έλλη Κοκκίνου αυτό το καλοκαίρι. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: 105,8 παρουσιάζει. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07:59 και 45 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δώσαμε τα δύο εισιτήρια για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε τώρα σε άλλη συναυλία. Στέλιος Ρόκος. Ξαναγράφουμε στο Google. Στέλιος Ρόκος, Στέλιος Ρόκος Ηράκλειο. Για να δούμε τι βγάζω εδώ. Ticket Services, πολύ ωραία. Στέλιος Ρόκος Ηράκλειο έρχεται παρέα με το Music Club 105,8. Επίσης στο Θέατρο Τεχνόπολης ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Έχει και πάρα πολύ ωραίο TikTok ο Στέλιος Ρόκος. Κάνει κάτι βόλτες, κάτι εξορμήσεις με τη μηχανή και έχει κάποια έτσι πολύ ωραία βιντεάκια με τις διαδρομές που κάνει, πώς ετοιμάζει τη μηχανή για να κάνει αυτά τα ταξίδια, ας πούμε, κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Βρείτε τον στο TikTok. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4 Αυγούστου. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι ο Στέλιος Ρόκος, παρέα με το Music Club 105,8 στο Θέατρο Τεχνόπολης, εδώ στο Ηράκλειο. Σωστά, σωστά. Επίσης έχουμε άλλα δύο εισιτήρια να σας δώσουμε για τον Στέλιο Ρόκο. Μια διπλή πρόσκληση δηλαδή για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πώς θα τη δώσουμε αυτή τη φορά? Μετά το break το διαφημιστικό, σε κάποια φάση, μπορεί να είναι το πρώτο ή το δεύτερο τραγούδι, δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να είναι και το πρώτο, θα βάλουμε ένα τραγούδι από το Στέλιο Ρόκο. Θα βάλουμε συγκεκριμένα το Όσο Έχω Εσένα. Μεγάλη επιτυχία. Μόλις λοιπόν το ακούσετε το τραγούδι, πρέπει να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο να γράφει Ρόκος κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει, κυρίες και κύριοι, μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στον Στέλιο Ρόκο την ερχόμενη εβδομάδα, 4 του μηνός, 4 Αυγούστου, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάω σε πολύ μικρό break, παρέα με την Art Glass Νεόπουλος. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Σας θέλω, κυρίες και κύριοι, γρήγορους. Εντάξει, ξαναλέω. Μόλις παίξει το τραγούδι το Όσο Έχω Εσένα από το Στέλιο Ρόκο, μπορεί να είναι το πρώτο, μπορεί να είναι το δεύτερο, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού για να πάρετε την διπλή πρόσκληση. Σωστά, σωστά.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές. Και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή.
9: DJ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας στο κέντρο της εβδομάδας, σήμερα Τετάρτη, 29 του μηνός, 29 Ιουλίου. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και επιλογές τραγουδιών. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Χριστίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θα μας παίξεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα το Αμαρτωλή? Εννοείται. Πάω προς το παρόν όμως τώρα στην σελίδα του σταθμού στο Facebook, διότι οι διαγωνισμοί, έχω ξαναπεί, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, γίνονται με διάφορους τρόπους για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το τηλέφωνο, με παιχνίδια στον αέρα κτλ. Άλλοι γίνονται με το Instagram. Άλλοι γίνονται με το Facebook. Άλλοι γίνονται με το Viber. Πάμε τώρα στο Facebook λοιπόν. Μπαίνουμε στη σελίδα του σταθμού στο Facebook, που είναι Music Club 105,8, και βλέπουμε ένα post του διαγωνισμού για ένα πάρα πολύ ωραίο μπουκάλι, μια παρέα δηλαδή για 4 άτομα, μια φιάλη τέλος πάντων, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού, παρέα με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη, κυρίες και κύριοι, που μεγάλος χορηγός είναι το Αιγαίο Σπα, το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού, με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη και βέβαια παρέα με τον Music Club 105,8. Οπότε μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, Music Club 105,8. Υπάρχει η μακέτα, το post του διαγωνισμού. Κάνετε like στο post του διαγωνισμού. Γράφετε και ένα σχόλιο. Μπράβο Παναγιώτη, τι δώρα είναι αυτά που δίνεις στην εκπομπή. Και μπαίνετε στην κλήρωση αυτομάτως. Τι δώρα είναι αυτά. Όπου θα κάνουμε την κλήρωση 30 του μηνός, αύριο δηλαδή ημέρα Πέμπτη, 30 του μηνός, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το πάρα πολύ πρωινό μας με την Μάνια και εμένα, με εμένα και τη Μάνια, και θα δώσουμε μία φιάλη δωράκι για την πολύ ωραία μεγάλη

συναυλία με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη. Εννοείται βέβαια ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δίνουμε και προσκλήσεις για διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο για να πάτε εκεί το Σάββατο, την ερχόμενη, αυτό το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, το, αυτό το Σάββατο τέλος πάντων, στο μεγαλύτερο κριτικό γλέντι, παρέα με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη. Αυτό θα κάνουμε και σε λίγο. Θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τον Γρηγόρη τον Σαμόλη για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στη μουσική με λίγο Έλλη Κοκκίνου.

0: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη.
1: Καλημέρα κόσμε μου, βλέπεις πόσο πρωινή ήρθα σήμερα. Ήρθα με όρεξη, με μπρίο, με κέβι.
0: Ναι, ναι, πώς το
1: πώς έγινε αυτό.
0: Πώς έγινε αυτό. Γεια, πες μας.
1: Εσύ δεν ξέρω, ξύπνησα έτσι πολύ ωρεξάτη. Ναι. Έχω φέρει και την ομελετίτσα μου να φάω. Κάνει δουλειές, δεν είναι.
0: Ναι, τώρα που λες για δουλειές, πες ποιο σου έφτιαξε.
1: Ναι, λοιπόν, για κάποιο δικό τους λόγο, τα κάναμε ανακαίνιση σε αυτά τα υπεργαλαξιακά στούντιο εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγανε και μου βάλανε, μετά βέβαια που με έβγαλαν από τη θέση κεντρικής παρουσιάστρια και κάνω εδώ πέρα τη γλάστρα του Μάρτη.
0: Καλά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, σωστά μιλάς.
1: Γιατί πριν ήμουν σε πάρα πολύ χώρο.
0: Μπράβο.
1: Μετά με έφεραν λοιπόν από την άλλη την πλευρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: όχι, πες στον κόσμο ότι για να σε πίσω σου λέγα ότι εσύ θα κάθεσαι από εδώ και μετά μόλις ξεκινήσαμε και ήρθαμε και κάναμε εκπομπή, κάτσα μόνο εγώ από εδώ και δεν ξανά κάτσες.
1: Μου έλεγε σάλια και μου έλεγε θες να κάθεσαι εκεί πέρα, θες να κάθεσαι, θες να κάθεσαι. Και λέω σιγά μην κάτσω ασχοληθώ με τον τρελό. Να με σηκώνει κάθε τρεις και λίγο να κοιτάει τα προγράμματα. Και λέω εντάξει και έκατσα στην άκρη. Τι με νοιάζει, πίσω και με το κινητό μου. Τι με νοιάζει, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Συγγνώμη, εγώ είμαι τρελός.
1: Α, καλά, μια ζήτηση πριν ο άλλος.
0: Ναι,
1: ναι, εσύ είσαι ο τρελός, το προσπερνάμε.
0: Ναι, για...
1: είχαν βάλει λοιπόν δίπλα μου τη βάση για το τρίτο μικρόφωνο του σταθμού, διότι εδώ πέρα καταλαβαίνετε.
0: Το Neumann.
1: Τι είναι ο Neumann?
0: Neumann είναι η μάρκα του μικροφώνου που μιλάς.
1: Και τι μας νοιάζει, τέλος πάντων. Του Neumann τη βάση την είχαν βάλει πολύ κοντά σε μένα και εγώ καθόμουν σαν την κακομήρη, σαν το κακορίζικο. Σαν τα παιδάκια που τα πάνε στο γυναικονίτη, γιαγιάδες τους και του λένε μην μιλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμουνα έτσι στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και χθες λοιπόν που του βάλα τις φωνές και γκρίνιαζε και έκανα τα δικά μου. Ω, μου λέει θα φέρω το τρυπάνι, θα φέρω το βιδολόγο, θα όλο εδώ. Και όντως παιδί τον έφερε σήμερα. Σου λέει μην την ξανακούσω αυτή, γιατί έχει και μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Μάμα είναι ο άλλος μάστορας.
1: Μάστορας.
0: Το ξεβίδωσα και το πήγα πιο αριστερά και το ξαναβίδωσα.
1: Ναι.
0: Όχι, πες.
1: Με βλέπεις εδώ όμως τώρα που με άνετη. Με τον ίδιο τώρα, με το ίδιο attitude κάνω εκπομπή σήμερα.
0: Το γραφείο που κάθεσαι πολύ ωραίο, δεν μπορεί να πεις.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Τι να κάνεις εδώ πέρα. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις.
1: Τα μικρόφωνα.
0: Τα μικρόφωνα.
1: Ήταν και καινούρια.
0: Και το πήρα πάλι εγώ το καινούριο, το καλό, το πιο καλό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι κάνει. Εμένα με τη μάνα μου θυμίζει που παίρνω κάθε φορά τηλέφωνο και δεν το προηγούμενο και τη λέω μα τι κίνητα έχεις. Το ίδιο.
0: Ναι, καλά, αυτό κάναμε. Ναι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 28 και 12 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Κάθε πρωί κάνουμε παρέα για 4 ολόκληρες ώρες. Λίγο αργότερα στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα, το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix, το απόγευμα ο Χάρης και το βράδυ ή τον Τώρα με την Ελένη, και μετά τις 10 βέβαια το πρόγραμμα και πάλι In The Mix. Έλεγα και προηγουμένως, πριν έρθει εδώ στα στούντιο τα κεντρικά η Μάνια η Δανδουλάκη, για τη μεγάλη συναυλία που είναι το Σάββατο του Γρηγόρη του Σαμόλη. Συμφωνούμε.
1: Να το εδώ, ετοιμάζω τις προσκλήσεις σας.
0: Βεβαίως. Μπράβο Μάνια, μπράβο Μάνια. Θα δώσω λοιπόν τώρα παρέα με τη Μάνια μία διπλή πρόσκληση για τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Θα τη δώσουμε με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Δεν θα ζητήσουμε τώρα ούτε φωτογραφίες, ούτε να είστε γρήγοροι κτλ. Γρήγοροι χρειάζεται να είστε. Θα την δώσουμε με τη διπλή πρόσκληση με ένα απλό μήνυμα, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα δωρεάν στο Instagram, στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γράφετε Σαμόλης κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα που θα είναι πολύ γρήγορο,
1: βεβαίως,
0: θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Γρηγόρη το Σαμόλη, για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Peggy Zina, λίγο πριν το break το διαφημιστικό. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με Θέμη Αδαμαντίδη και η νύχτα μυρίζει για σε μία. Οπότε, ladies and gentlemen, good morning. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αχ, Ευλαμπία, η ασθενεία σου έγινε.
2: Αυτό μωρέ, πώς τον λέγανε, μωρέ, τον ξέρω από τον Νίνο, αλλά ποιος το τραγουδούσε.
1: Έλα, ρε, εσύ.
2: Μα τον μπερδεύω το όνομά του, έλα.
1: Αυτός λέγεται Γιώκα.
2: Ρίνης.
1: Γιώκα Ρίνης.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Ο Γιώκα Ρίνης, μα κάτσε να δω πότε το έβγαλε, περίμενε.
1: Το 1840.
2: Αχ, έλα, μωρέ. Ευλαμπία,
1: Γιοκαρίνης,
2: πότε το έβγαλε.
1: Ναι, πότε το έβγαλε.
2: Πότε το έβγαλε.
1: Καλά, άμα το βρεις έτσι, πάρε ένα τηλέφωνο στο 6946. Μα πώς δεν σημαίνει.
2: Το 82.
1: Α, το 82.
2: Το βρήκα, το... φυσικά και το βρήκα. Να εσύ πρέπει να είσαι το 30 χρονών τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, το 82 ή 180 ήμουνα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Άννα Βύση. Που είναι, ναι, συντονισμένη είναι εδώ στο Music Club 105,8. Μου στείλε ένα μήνυμα τώρα εδώ.
2: Μπράβο, λέει... αρχικά που η Άννα Βύση βρίσκεται στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είναι, αλλά είναι για διακοπές. Είναι στο σκάφος του Γιάννη του Κούστα. Ο Κούστας είναι
2: που... σύντεκνος.
1: Ο σύντεκνος που με την γυναίκα του έχουν κάνει την εταιρεία, την καινούρια τώρα της την παραγωγής, που έχει φύγει από την Πάνικ η Άννα Βύση και έχουν φτιάξει δικιά τους εταιρεία και παραγωγής.
2: Οι τρεις τους,
1: ναι. Και παραγωγής και πώς το λένε, που κάνουν τις συναυλίες, αλλά και τραγούδια κτλ.
2: Και να ξέρεις ότι η Άννα Βύση που είπαμε μετά από τόσο χρόνια φεύγει από το Hotel Hermou και το νέο κέντρο που θα εμφανίζεται το χειμώνα είναι του Κούστα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, δεν θυμάμαι πιο παλιό είναι. Αλλά...
1: Κούστα Club.
2: Κούστα Ναβαρή.
1: Τέλος πάντων, η Άννα Βύση, επειδή την ακολουθείτε φαντάζομαι όλοι στο Instagram,
2: ναι, ναι,
1: ανέβασε μια πάρα πολύ ωραία έτσι φωτογραφία από ένα σκάφος και είναι τώρα, τρώνε τώρα εκεί, δεν ξέρω, έχει ντυθεί, φοράει μια μπαντάνα στο κεφάλι, κρατάει εδώ πέρα μια τσάντα. Αυτή η τσάντα τι μάρκα είναι αυτή εδώ, τσαντούλα?
2: Δεν βλέπω, μωρέ, καλά. Σανέλ μου φαίνεται.
1: Σανέλ.
2: Από το λουρί το καταλαβαίνω.
1: Από το λουρί, μα δεν σκύλωσε, καταλαβαίνετε τα λουριά. Τι...
2: Άσχετε, πού να ξέρεις, μωρέ, άμπαλε, μωρέ. Πού τε σου φέρουν μια σκούτσι εδώ πέρα, έτσι, μια τσάντα. Σούπερ μάρκετ, το ίδιο θα τη δεις.
1: Άξου, άμπαλε. Το γράφει τώρα. Το γράφει εδώ. Η Σανέλ Mini Bank.
2: Να.
1: Μπράβο, Μάνια! Μπράβο, Μάνια!
2: Ευχαριστώ, αγαπητή!
1: Μπράβο,
2: γιατί
1: Μάνια!
2: Γιατί εμείς κάπως κάνουμε μια δουλειά τώρα τσιμωδός, έτσι!
1: Μπράβο, Μάνια!
2: Δεν γίνεται εδώ να μπερδεύομαι τσιτσάντες!
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο,
2: είδατε.
1: Μάνια! Φορούσε, λέει, φοράει στο λαιμό στη φωτογραφία κάτι χρυσά κοσμήματα κτλ. Και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το μπόχο στυλ το οποίο έχει υιοθετήσει με μια Chanel Mini Bank. Και τα λοιπά, ήταν φουλ χαμογελαστή, η Άννα Βύση και τα λοιπά. Πού κατάλαβες ότι η τσάντα είναι Σανέλ?
2: Γιατί εγώ, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσάντες, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα πάρω ποτέ, ας πούμε, μπραντ σε ρούχα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν, ποτέ, ποτέ. Μόνο μανιντή φοράω, μόνο μανιντή. Και ό,τι ράβουμε στον μπραντ, αλλά φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσάντες και τα παπούτσια, τα μπραντ. Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Και τις μελετάω. Η Σανέλ, βέβαια, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εταιρεία, αλλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα στα λουριά, γι' αυτό το κατάλαβα. Λοιπόν. Πες ότι η τσάντα από πίσω ήτανε και θολή.
1: Ήτανε θολή, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πόσο κάνει. Διαθέσιμη τιμή σε μίνι μέγεθος. Μπήκα στο chanel.com, mini bank.
2: Γιατί γράφει το μοντέλο?
1: Είναι, γιατί δεν γράφει, ναι. Γράφει Chanel mini bank. Accept all. Chanel mini bank. Να, μία από αυτές εδώ είναι.
2: Βρε, άσχετε. Mini bank είναι κατηγορία.
1: Ναι, στην κατηγορία έχω μπει. Mini bank. Mini
2: bank.
1: Ναι. Όχι bank τράπεζα. Ναι. Τιμές δεν βλέπω, τιμές. Τιμές δεν βλέπω να γράφετε.
2: Δεν ξέρω την πιξαζάρα να βρεις τιμές έτσι εύκολα.
1: Γιατί δεν γράφει εδώ πέρα, να τη Chanel 25 Small Bank 8.100 ευρώ. Ορίστε, τη βρήκα.
2: Δεν είναι αυτή βέβαια.
1: Παρόμοια.
2: Αυτή είναι limited, αλλά τέλος πάντων.
1: Αμέσως τη limited
2: έλα,
1: τώρα.
2: 5 plus κάνουν. 4 με 5 plus κάνουν οι Chanel.
1: Τι είναι, ρε, τι είναι ρε τα 5 χιλιάρικα μπροστά στην αιωνιότητα. Πες μου, ρε Σημάνια.
2: Να σου πω κάτι, κακά το κάνει. Τι θες να φορέσει.
1: Καλά το κάνει,
2: καλά.
1: Το κάνει. Καλά το κάνει.
2: Πάμε σε τραγούδι τώρα σε Άννα Βύση και θα γυρίσουμε μετά σου πω για Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Εννοείται, τι πήρε αυτό. Καμιά Λαμπορκίνη.
2: Είναι διακοπές.
1: Φεράρι, τι πήρε. Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9 παρα 10, ημέρα Τετάρτη, σήμερα 29 του μηνός, 29 Ιουλίου. Παίζουμε λίγο Άννα Βύση, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχουμε και μια διπλή πρόσκληση να δώσουμε, Μάνια.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται στο Kumbasi Side Experience παρέ με το Music Club 105,8. Θα τα πούμε τέλος πάντων σε λίγο.

0: νότα στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει: καλημέρα παιδιά, καλημέρα και από την Ειρήνη μου, 6 ετών, είμαστε παρέα και σας ακούμε στο αυτοκίνητο. Ωραία. Για πες τώρα για τον Νίκο Οικονομόπουλο.
5: Λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος, το ξέρεις ότι δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Μύκονο.
4: Ναι, έχει κάνει ξενοδοχείο.
5: Εκεί τον πέτυχε λοιπόν εδώ πέρα και ο φωτογραφικός ο Φακός. Yeah. Χαλαρή βραδινή έξοδο στη Μύκονο. Πες μου, αυτός ο άνθρωπος, εμένα είναι άλλη απορία μου.
4: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, αρχικά έχει ομορφή, να το πούμε αυτό, πάρα πολύ.
4: Εντάξει,
5: με τα χρόνια.
4: Ψιλοσυμπαθητικούλης εξωτερική εμφάνιση ήταν πάντα, δεν ήταν.
5: Μα τον θυμάσαι που είχε το μαλλί σωσό Παπαδήμα? Τι λέμε τώρα, ψέματα?
4: Ποια είναι η σωσό Παπαδήμα?
5: Έλεω στα εγκλήματα.
4: Δεν έχω δει εγκλήματα, το έχουμε
5: ο
4: πει.
5: Ο κόσμος που έχει χιούμορ και τα ξέρει αυτά, κατάλαβα ακριβώς την εικόνα. Δεν θυμάσαι που είχε ένα κατάξανδο μαλλί που ήταν ψιλοκαρεδάκι? Θα τα ξεχάσω εγώ αυτά.
4: Το ξανθό το μαλλί, το καρεδάκι, εντάξει, το θυμάμαι, ναι, ρε παιδί μου.
5: Ήταν ωραίος τότε. Δεν λέμε τα ψευτιές.
4: Τέλος πάντων, ναι, ωραία.
5: Τέσπα, ωραίος λοιπόν, έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Mm. Πώς γίνεται όλους τους ανθρώπους να τους πιάνει ο φωτογραφικός Φακός με κάποιους άλλους ανθρώπους και ο Οικονομόπουλος να είναι πάντα μόνος του?
4: Α, καλό. Και εγώ στην παραλία που και άλλες που τον τραβάνε κάτι βίντεο και λέει πήγα για μπάνιο. Τα έχεις στο TikTok?
5: Ναι, παιδί μου.
4: Που λέει πήγα για μπάνιο και είναι δίπλα με οικονομό. Πάντα μόνος του είναι, ρε σημαίνει.
5: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν σου λέω εγώ με γυναίκα και με άντρα, με ένα φίλο του.
4: Ναι, ναι.
5: Όλους τους ανθρώπους βλέπαμε τους παπαράτσι στη Μύκονο και τους βγάζουν με ένα φίλο τους. Μπορεί να είναι και άγνωστος, ξέρεις. Αυτός ναι. Πάντα μόνος του είναι.
4: Έχεις δίκιο, ρε σημαίνει. Δεν μου έχει κάνει εμένα εντύπωση, βέβαια. Δεν τα παρατηρώ εγώ.
5: Unbelievable.
4: Να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομό. Να πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό.
5: Θα βάλουμε
4: το Δε Σ' Αγαπάω, το ξέρεις?
5: Πάρα πολύ ωραίο.
4: Και επιστρέφουμε μετά το break με Κωνσταντίνο Αργυρό. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ. Yeah.

0: Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στο ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
12: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
12: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 28 10 30

0: Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 09.08 και 43 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μάνια αμέσως τώρα, παιδιά, θα μας πει τον καλό μας τον καιρό.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως, για να δούμε τι καιρό θα κάνει και σήμερα, ημέρα Τετάρτη, εδώ στο Music Club 105,8, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κρήτη γενικότερα. Κύριε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, τελευταίες μέρες του Ιούλη, 29 του Ιουλίου για την ακρίβεια σήμερα, και είμαστε στο Ηράκλειο στους 33 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Κάνει αρκετό έτσι αεράκι σήμερα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία τώρα είναι στους 28, ενώ θα φτάσει στους 30 με real feel, τους 33, 5 μποφόρ βόρειο άνεμη και ηλιοφάνεια. Στα Χανιά η θερμοκρασία βρίσκεται στους 30 με μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας στους 34, 4 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη και ηλιοφάνεια. Ενώ στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή στους 29, μέγιστη θερμοκρασία ημέρας 32, 6 μποφόρ βόρειο-δυτική άνεμη, με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Αέρα έχει σήμερα, Παναγιώτη Μάρτιν.
1: Φυσάει λίγο. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.
0: Μα το κατάλαβα εγώ και το πρωί που έβγαινα από το σπίτι, ρε, με έπιασε ένα αγεράκι.
1: Γεράκι, σε έπιασε.
0: Ναι, γεράκι. Αγεράκι.
1: Ναι, νόμιζα ότι σε έπιασε καμιά κατσίκα. Λοιπόν, άκουσε με, έχουμε αγώνα. Είναι το Super Cup.
0: Όχι,
1: ναι,
0: μην το πεις.
1: Θα γίνει ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Ξέρεις, ναι, το ξέρω.
1: Που παίζει ο πρωταθλητής Ελλάδος με τον Κυπελούχο. ΑΕΚ Όφη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Είμαστε πολύ τυχεροί, διότι θα γίνει και πάλι ο αγώνας εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι, τέτοια τύχη.
1: Στο Παγκρίτιο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, Μανιά.
0: 12 Αυγούστου, 8 το βράδυ.
1: Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ, στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Όφη, Όφη ΑΕΚ, για το Super Cup, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
0: Τι πρόβλεψη κάνεις?
1: Για να διεκδικήσουν το τέτοιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πάει χιμήχρονο.
0: Χιμήχρονο 1-1.
1: Ναι, 1-1, 0-0 κτλ. Και άσο τελικό. Χι ημίχρονο, άσο τελικό. Δεν ξέρω ποιος θα είναι όμως.
0: Είσαι διπλωμάτης, ρε φίλε.
1: Διπλωμάρτης είμαι.
0: Διπλωμάρτης είσαι,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Διπλωμάτης. Θα πάει πάντως χι ημίχρονο, άσο τελικό. Εξαρτάται ποιος θα είναι ο γηπεδούχος. Αν θεωρηθεί γηπεδούχος ο Όφη, θα πάει υπέρ του Όφεως, και αν ο ΙΑΕΚ υπέρ της ΑΕΚ.
0: Τι είμαι, παιδιά, ας κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι, χι ημίχρονο να το παίξετε από τώρα, σας το λέγω, χι ημίχρονο άσο τελικό, να πάμε λίγο ταμείο γιατί έχουμε βαρεθεί τον κουβά και εντάξει, ευχαριστώ. Thank you. Επιστρέφουμε στη μουσική, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: 69 70 11 10 58 69 70 11 10 58
1: είναι το Viber εδώ του σταθμού στο Music Lab 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram της Μάνιας, Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια, στο Instagram το δικό μου DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Μετά τη μεγάλη συναυλία παρέα με το Music Lab 105,8 της Ιουλίας Καλυμάνη.
2: Ναι, βέβαια, έγινε χαμός.
1: Στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Φορούσε και πάλι ένα μονόπετρο που πυροδότησε για άλλη μια φορά τις φήμες. Για άλλη μια φορά τις φήμες για το επόμενο βήμα της ζωής της. Παντρεύεται δηλαδή η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Εγώ εκτιμώ πως ναι. Βέβαια, παρόλα αυτά, σε έχω ξαναπεί, όταν οι άνθρωποι δεν κάνουν κάποιες δηλώσεις, κακό είναι να κάνουμε εμείς δηλώσεις για αυτούς.
1: Ναι, βέβαια, κακό είναι. Τα κουτσομπολιά, με ποιον λένε ότι τα έχει?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Τα κουτσομπολιά λένε ότι τα έχει με τον Παύλα μάνατζερ, Παύλα φίλο της, Παύλα φίλο μου, Μιχάλη του Ρατζίδη. Με αυτόν λένε τα κουτσομπολιά.
2: Μα
1: ότι.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Έτσι λένε τα κουτσομπολιά. Εγώ το. Δεν τα λέω. Εγώ
2: το
1: διαβάζω.
2: Διάβασες αυτό.
1: Διαβάζω.
2: Στον gossip.
1: Διαβάζω εδώ πέρα. Τα κουτσομπολιά λένε ότι τα έχει με το Μιχάλη του Ρατζίδη. Πώς το λένε. Μοιράζονται μια βαθιά προσωπική σχέση βασισμένη σε κοινές αξίες. Με βασικό συνθετικό κρίκο την κοινή τους πίστη στο Θεό. Ο Μιχάλης που είναι και φίλος μου είναι πολύ.
2: Ναι, το ξέρω το
1: πολύ Μιχάλη. Πολύ θρησκός. Πάτερη μόνο της ουρανής.
2: Αλλά εγώ δεν είναι φίλη.
1: Και εγώ την ίδια εντύπωση έχω ότι είναι φίλη. Πάντως τα κουτσομπολιά λένε, γιατί εδώ λέει, οι συζητήσεις φούντωσαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το λαμπερό δαχτυλίδι στο χέρι της τράβηξε ξανά όλα τα βλέμματα. Μπορούσε και πάλι το μονόπετρο. Αν και το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους, χωρίς να επιβεβαιώνει τίποτα, διάφορες κουτσομπολίστικες πληροφορίες λένε στην πιάτσα ότι έχουν έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να.
2: Πω.
1: Αυτά. Ήθελα να πω, λένε τα κουτσομπολιά. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Τι αλλά... να πω, παιδιά, εδώ θα είμαστε να τα πούμε αν υπάρξει.
1: Εννοείται, παντρεύεται ο κόσμος Μάνια.
2: Εγώ θα ευχηθώ τα καλύτερα, την αγαπώ πάρα πολύ την Ιουλία. Πάρα πολύ.
1: Ποιο τραγούδι να βάλουμε από την Ιουλία Καλυμάνη?
2: Ανεξάρτητη ή τότε εξαρτημένη. Α, θυμάσαι.
1: Εντάξει, εγώ έλεγα αυτό.

0: επιτυχία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, είμαστε έτοιμοι η Μάνια να μας πει τώρα την κίνηση στους δρόμους, διότι μας ακούει πάρα πολύς κόσμος μέσα από το αυτοκίνητο και θέλει να ξέρει από ποιο δρόμο να μην πάει.
2: Τι να σας πω τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, θα σας τα πω.
1: Να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να κυκλοφορείς στην πόλη του Ηρακλείου.
2: Ξεκάθαρα.
1: Βράδυ, εγώ για βράδυ θα μιλήσω, από τις 8.30 περίπου μέχρι τις 9.30. Δηλαδή την εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, ημέρα Τρίτη. Είναι, ναι, την ώρα δηλαδή που κλείνουν τα μαγαζιά, που έχουν κατέβει άλλοι για ψώνια και θέλουν να πάνε σπίτι τους, που έχουν τελειώσει λογοθεραπείες ή πώς το λένε, δραστηριότητες των παιδιών, που έχουν τελειώσει οδοντίατροι, γιατί πάνε σε διάφορα τέτοια τα παιδιά. Να ξέρετε, την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη Τσαγκαρουλάκη που ήμασταν εχθές εμείς εκεί και ήταν η γραμματέας εκεί. Και τι μου είπε εμένα η γραμματέας? Τι μου είπε εμένα?
2: Ότι μας ακούει κάθε πρωί.
1: Ας αυτά.
2: Α.
1: Με σας έχω μεγαλώσει, μου λέει, κύριε Παναγιώτη. Τι με μένα, ρε, εσύ έχεις μεγαλώσει?
2: Αν ψέματα λέει κι εγώ.
1: Μα τι κι εσύ?
2: Μα τι λέω κι εγώ?
1: Με σας έχω μεγαλώσει, κύριε Παναγιώτη. Να τι είμαι εδώ, Μαθουσάλας είμαι? Τι είμαι, 880 χρονών είμαι? Α. Να μου λέει με σας έχω μεγαλώσει. Από πολύ μικρός κάνω ραδιόφωνο. Από 5 χρονών έκανα
2: ραδιόφωνο. Πόσο?
1: 5.
2: Υπήρχε το ραδιόφωνο τότε?
1: Υπήρχε το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορείς στους δρόμους του Ηρακλείου, σε οποιοδήποτε δρόμο, είτε κεντρικό είτε λίγο απόξω.
2: Απόξω, πόσο
1: ναι,
2: κίνηση
1: θέλω
2: απόξω?
1: Να πω, ρε παιδί μου, στους περιφερειακούς.
2: Περιφερειακά.
1: Ναι, περιφερειακά και στην Εθνική ακόμα και στη Λεωφόρο Κνωσού που έτυχε να είμαι εγώ. Μιλάμε τώρα πάρα πολύ απροσπέλαστος ο δρόμος, 8.30 με 9. Αυτή τη λέξη θυμήθηκα, αυτό μου ήρθε, αυτό είπα.
2: Έχουμε αντιγράψει αυτά τις λέξεις.
1: 8.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 9.30 μπορείτε να κάνεις 40 ώρες να φύγεις από, να περάσεις όλη τη Λεωφόρο Κνωσού, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση για τώρα, 9.30 το πρωί. Λοιπόν, έλα.
2: Λοιπόν, στο αεροδρόμιο δεν έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω μια διακεκομένη κίνηση στην Ικάρου. Πολύ πιο έντονες μέρες έχουμε ζήσει. Αρκετή κίνηση όμως έχει στην Καζατζίδη, έτσι όπως κατεβαίνουμε προς το λιμάνι, στην κάθοδο. Το λιμάνι κίνηση στα Φανάρια. Δεν έχει τρομερή κίνηση, Παναγιώτη, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Αντιστάσεως βλέπω κίνηση στην κάθοδο στα Φανάρια ιδιαίτερα. Κατεβαίνουμε στο κέντρο.
1: Μάλιστα.
2: Και βλέπω ειδωμενέως Δούκος Μποφόρα αρκετά φορτωμένες. Πλατεία Ελευθερίας πιο χαλαρή. Τα Φανάρια της Δημοκρατίας αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Αβέροφ, διακεκομένη κινησούλα, όχι κάτι το τρομερό. Όμως πάρα πολύ κίνηση στην Evans, στην πλατεία Κορνάρου, η Αγίου Μινά και η Καλοκαιρινού έχουν αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Ενώ βλέπω κίνηση και στην 62 Μαρτύρων.
1: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Μανιά. Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρχεται στο.
2: Με τα παιδιά θα έρθει χωρίς, ξέρεις.
1: Ποια παιδιά?
2: Δύο παιδιά δεν έχει.
1: Α, μπορεί να έρθει με τα παιδιά, ναι, μπορεί να έρθει.
2: Έτσι
1: με τα παιδιά.
2: Θα πάρεις μετά το Χουάν, το Γιώργο να παίξετε.
1: Ένα πάνε να παίξουν, να κάνουν μπάνιο στην πισίνα. Εμείς όμως θα υπάρχει μια φιλία, τέλος πάντων. Καλά, αυτά είναι πιο μικρά τα δικά του, βέβαια. Ναι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων, θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία που έρχεται. Εδώ στο Ηράκλειο θα κάνω εγώ warm-up, θα παίξω εγώ μουσική και πριν και θα κάνω και το after party. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, εντάξει. Να μου πει άλλη τώρα με σένα, έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό.
2: Μα μετά. Εσένα, συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Εσένα σε πείραξε ότι μεγάλωσε μαζί σου, μίλησε στον πληθυντικό, δεν έχω καταλάβει.
1: Και τα δύο. Κύριε Παναγιώτη, τι κύριε Παναγιώτη, τέλος πάντων. Μετά τις διαφημίσεις θα βάλουμε ένα τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Ποιο,
1: το Ξημερώματα. Πώς θα δώσουμε την.
3: Συγγνώμη λίγο.
2: Λοιπόν, όταν θα ακούσετε το τραγούδι αυτό, όταν θα παίξει αυτό το τραγούδι, θα στέλνετε μήνυμα στο Music Lab 105,8 στο Instagram. Μπράβο. Αργυρός, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο.
1: Μπράβο. Σε λίγο λοιπόν θα παίξει. Μπορεί να είναι το πρώτο τραγούδι μετά τις διαφημίσεις, μπορεί να είναι το δεύτερο.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Θα στείλετε μήνυμα στο Instagram. Το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σωστά.
2: Έγινε θύε.
1: Ευχαριστώ. Ας με θύε, μωρέ τώρα.
0: Music Lab 105,8 παρουσιάζει. Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους, με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι έτοιμη να μας πει ποιος είναι στην παρέα μαζί μας, μαζί βεβαίως, με τη Μάνια βεβαίως. Τη Δανδουλάκη.
1: Λοιπόν.
0: Και έχει και δώρο να σας δώσει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, Μάνια, μπράβο.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, στην παρέα μας και σήμερα η Mediastorm. Η Mediastorm για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα με τρομερά summer sales έως μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση ή οποιοδήποτε event. Και φυσικά Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Έτσι, αν συμβεί κάποιο ατύχημα με το αυτοκίνητο, θα σας το κάνουν σαν καινούργιο. Υπάρχει και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, αλλά και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Και η Μάνια, τώρα, ναι, η Μάνια τώρα θα δώσει δωράκι από το Φανοπείο Βενιανάκη. Το κάνουμε ποίημα.
1: Βεβαίως.
0: Δωράκι από το Φανοπείο Βενιανάκη. Πάμε.
1: Τα σκέφτεται, ρε παιδί.
0: Παρουσιαστής.
1: Ένα γυάλισμα φαναριών, λοιπόν, θα σας δώσω τώρα με το Instagram του σταθμού από το Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Στείλτε, λοιπόν, στο Instagram Music Club 105,8 Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό.
0: Και το πρώτο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, θα κερδίσει ένα γυάλισμα φαναριών για να μην βλέπετε κυτρινισμένα τα φανάρια του αυτοκίνητου σας. Μπράβο, Μάνια, ευχαριστούμε για τα δώρα, Μάνια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Μάνια, ευχαριστούμε.

0: 09:46 και 35 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Lab 105,8. Παρέα με το φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Παρέα με τα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Παρέα με την Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Βέβαια, παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφή. Μα δεν μου λες αυτός ο Κωνσταντίνος Βασάλος.
1: Τις, α, δεν θα το πω.
0: Ναι, είδες.
1: Προχθές πάλι με έκραξες
0: που έλεγα ένα όνομα μιας γυναίκας και λέω ο πρώην της τάδε. Και τώρα
1: έχεις δίκιο.
0: Ναι, και τώρα πήγες να πεις ο Βασάλος, α, δεν το ξέρετε, είναι ο πρώην της Βαλαβάνη. Αυτό πήγες να πεις.
1: Όχι, πήγα να πω ότι είναι ο συμπορουσιαστής της Χριστίδου.
0: Α, ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί πάνελ της δεν είναι.
0: Είναι πάνελ της, αλλά τώρα σαν να λέμε η Μάνια Δανδουλάκη συμπαρουσιάστρα του Μάνι του Μάρτου.
1: Καμία σχέση, εγώ δεν είμαι πάνελ σου.
0: Επέτα.
1: Εσύ ήρθες στην εκπομπή μου.
0: Έκανες.
1: Και μου την πήρες από τα χέρια μου.
0: Έκανες μια εκπομπή, σε διώξαμε και σε ξαναπήραμε. Κάναμε
1: πάρτα.
0: Απόλυση, πρόσληψη.
1: Ναι, πραγματικά. Πήρα την αποζημίωση, γέμισε το πορτοφόλι και ξαναγύρισα.
0: Κωνσταντίνος Βασάλος, πρώτη φορά φωτογραφία με την κοπέλα του, τη Δανάη Βαρθολομάτου.
1: Μα δεν είχαν χωρίσει μωρέ αυτοί.
0: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει, αλλά τώρα τα ξαναβρήκαν. Η Δανάη, η οποία είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Είναι συμπαθεστάτη.
1: Αυτός θα χουρευτεί κάποια στιγμή, θα συνέχισε σαν τον Χριστό.
0: Σαν τον Χριστό θέλει να είναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Πήγαν, ας πούμε, στις Κυκλάδες. Με φόντο τον έρωτά του στο Ιωβασίλεμα κτλ. Εγώ θέλω να πω.
1: Αυτός την ανέβασε.
0: Αυτός την ανέβασε, ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όλες, ειλικρινά τώρα, θέλω να μου απαντήσετε.
1: Πες μας.
0: Όλες αυτές οι ωραίες. Ψιλοωραίες τέλος πάντων. Χοντροωραίες, ορίστε.
1: Ναι, δεν είναι ψιλοωραία τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Ωραία. Όλες αυτές οι ωραίες. Γιατί έχουν ωραία ονόματα. Γιατί αυτοί, ας πούμε, δεν τη λένε. Δεν θέλω να πω κάποιο όνομα.
1: Μην πεις, άστο, ναι.
0: Ναι, μην πω κάποιο όνομα και παρεξή.
1: Πίτσα.
0: Να τη λένε πίτσα. Γιατί δεν τη λένε πίτσα. Όλες αυτές οι ωραίες, γιατί έχουν ονόματα. Δανάη, Μελίνα.
1: Χορεύει κιόλας. Κάνει και το χορευτικό, δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτές να έχουν όλες ωραίο όνομα. Γιατί δεν τις λένε, ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάποιο όνομα. Μην παρεξηγηθώ από κάποια κοπέλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Παντελή, γιατί δεν τις λένε Παντελή.
0: Δεν τις λένε Παντελή, ας πούμε. Και έχουν όλες τέτοιο ωραίο όνομα, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Εννοείς πιο αέρινο, ρε παιδί μου. Πιο νεραϊδίσιο.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Τη πάει.
0: Το Βαρθολομάτο, άμα το πεις από μόνο του. Το Βαρθολομάτο, επειδή έχει και το μάτι μέσα, ίσως να μην σ' ακούει. Αλλά όλο μαζί.
1: Όχι, δεν είναι έβυχο σαν επίθετο.
0: Εντάξει, δεν είναι έβυχο, αλλά αυτό θέλω να πω. Αλλά όλο μαζί.
1: Δεν είναι και Δανδουλάκι.
0: Ναι, δεν είναι Δανδουλάκι, αλλά όλο μαζί. Δηλαδή, Δανάη Βαρθολομάτου. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Όπως την που λες για τον Αργυρό. Πώς τη λένε την άλλη του Αργυρού την κοπέλα.
1: Την Αλεξάνδρα.
0: Η Αλεξάνδρα Νίκα.
1: Καλά, ακούω. Αυτή και Παντελίνικα να τη λέγανε, πάλι θα παίρναγε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω ότι και αυτήν ακόμα δεν τη λένε πίτσα. Μην πω κάποιο όνομα τώρα.
1: Να συνεχίσω όπως λες το πίτσα από πριν. Εγώ είπα πιπίτσα.
0: Ωραία, πιπίτσα, ας πούμε, ναι. Δεν τη λένε
1: ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ρε παιδί μου, ότι τους ταιριάζει αυτή την αύρα που είναι τόσο όμορφη.
0: Όλες έχουν ωραίο όνομα. Δηλαδή, βλέπω τώρα κάποιες άλλες, ας πούμε, μια ηθοποιό.
1: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Ναι, μια ηθοποιό, τη λένε Δανάη Μιχαλάκη. Πώς τη λένε, γιατί τη λένε Δανάη και δεν τη βγάλανε.
1: Γιατί μπορεί να ήταν η γιαγιά της η Δανάη, μα πάνω εκεί και Χριστέ.
0: Ολονών οι γιαγιάδες είναι.
1: Όχι,
0: με ωραία ονόματα.
1: Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλά ζευγάρια. Δεν ξέρω βέβαια αυτό πώς φαίνεται, αλλά θα σας το πω. Που λένε ότι εμείς δεν θα βγάλουμε, ας πούμε, τη μαμά μας, τον μπαμπά μας. Οκ, θα βγάλουμε ένα δικό μας όνομα, θα περιμένουμε να γεννηθεί το παιδί, να δούμε ότι του ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Λες και διαφέρουν τα μωρά. Τέλος, δηλαδή αυτή φαινόταν καρακουκλάρα από την κούνια, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτή
0: η Δανάη είναι στο Instagram, εννοείται ότι με ακολουθεί. Τη λένε Δανάη κάτω παύλα Λου.
1: Πού να το γράψει όλο το υπόλοιπο.
0: Το Λου, ρε φίλε, πώς όμως βγαίνει από το Βαρθολομά του. Λου, γιατί έβαλε Λου, γιατί δεν έβαλε Βα. Δηλαδή από το Βαρθολομά του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο παρουσιαστής.
1: Μπορεί να είναι και Βετί. Βετάφ.
0: Βετάφ, ναι, Βαρθολομά του. Κατάλαβε.
1: Θα το κάνω κι εγώ. D.
0: Μάνια D, Νταντουλάκη.
1: Μάνια D με λένε έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, 10 παρα 10 είναι η ώρα, μέρα Τετάρτη. Παίζουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Θα βάλουμε και λίγο Κωνσταντίνο Κουφό. Να, αυτό θα δούμε. Κουφό, Κωνσταντίνο Κουφό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι, ας πούμε. Δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά δεν είναι κάποιο επίθετο που μπορεί να κάνει κάποια καριέρα.
0: Ναι, δεν
1: είναι.
0: Δεν
1: μπορεί να πει πρώτο στη Μαρκίζα.
0: Ναι, Κωνσταντίνο Κουφό τώρα, τέλος πάντων. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Την υγεία του να έχουν. Χαίρομαι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα τον Music Club 105,8, αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
6: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
7: Διαφημίσεις! Yeah!

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε λοιπόν. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε με την υπέροχη Ρία Ελληνίδου εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα η μέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Έχει και πανσέλινο. Έχει ένα ολόγιο μου φεγγάρι. Εντάξει, νομίζω ότι το βλέπαμε και χτες. Αλλά σήμερα θα είναι ακόμα πιο γεμάτο. Οπότε να πιάσετε τις παραλίες, τα ιδηλιακά και ρομαντικά μέρη για να δείτε και να απολαύσετε αυτό το φεγγάρι. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλλινίκη. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Μα πόσο ωραίο ζώο είναι η Τίγρης. Μία ημέρα που καθιερώθηκε το 2010, πρέπει να σας πω, με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη στην Αγία Πετρούπολη. Και σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Τίγρης είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία αυτού του πανέμορφου ζώου που απειλείται με αφανισμό. Δυστυχώς. Τίγρης μου, λοιπόν, εδώ και σήμερα με όλους εσάς που θέλω να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια. 6-9-70-11-10-58 αριθμός Viber του σταθμού για να τα λέμε και εκεί. Στείλτε φωτογραφίες, στείλτε βιντεάκια, να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και φυσικά είμαστε παντού και στα social και στα προσωπικά μου προφίλ online. Κον Παπαδοπούλου στο Instagram και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Τι λέτε για τη συνέχεια, πάμε να τραγουδήσουμε για τις παράλληλες αγάπες. Υπάρχουν και αυτές, τι να κάνουμε.

τραβήσει η αγαπημένη σε ένα πολύ πολύ δικό σας τραγούδι εδώ στο Music Club 105,8. Να πω καλημέρα και στον Μάριο που μας ακούει από την Δουλίτσα και μας εύχεται καλή εκπομπή. Να σε καλά, αγαπημένη μου ακροατή. Έτσι θέλω να συντονίζεστε με το που ξεκινάμε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς γάμους και βαπτίσεις, αλλά και το φθινόπωρο που θα έρθει και το χειμώνα, γιατί η νύφα ετοιμάζονται πολύ πιο νωρίς. Η λύση είναι μία, αναδρομές στις Αρχάνες και τα δύο υπέροχα κτήματα Ήβη και Καλίστη. Μάλιστα το κτήμα Ήβη μένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Με αφορμή έτσι τους γάμους που λέω και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, να σας πω ότι έγινε χτες, μάλλον στήθηκε χτες στη Βαραλία της Αμουδάρας, ένα ξεχωριστό σκηνικό μιας ξεχωριστής πρότασης γάμου. Βλέπουμε τις φωτογραφίες που έρχονται εδώ με κατακόκκινα μπαλόνια, με ένα πολύ ωραίο κόκκινο χαλί, με μια καρδιά, παιδιά, που στήθηκε εκεί. Μπράβο σε εκείνον που το τόλμησε για να κάνει πρόταση γάμου στην καλή του. Και αφού πήρε το ναι, λοιπόν, και όλοι κοιτούσαν εκεί στην Αμουδάρα, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα μπαλόνια κτλ. Το ζευγάρι συνέχισε έτσι να κάνει το μπανάκι του, γιατί έκανε και πάρα πολύ ζέστη. Όχι ότι σήμερα δεν κάνει, αλλά άρχισε τουλάχιστον λίγο το μελτέμι να μας δροσίζει. Μπράβο, μπράβο σε αυτούς, έτσι, τους υποψήφιους γαμπρούς που σκέφτονται και κάνουν τέτοιες προτάσεις γάμου. Άντε μετά να το ξεχάσει ποτέ η νύφη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός. Έρχεται 12 Αυγούστου στο Κούμπα Seaside παρέα με Music Club. Πάμε να τον ακούσουμε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η γνωστή και αγαπημένη μου διαδρομή. Πάντα εκεί παίζω, να ξέρετε.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Αύριο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-45-285-419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8. Musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.
11: Είναι μία και μοναδική!

Επίθεση λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος, έτσι για να παίξουμε και με ίσους όρους. Είναι το νέο του τραγούδι. Εντάξει, δεν έχω λόγια για τον Νικόλα μας. Βγάζει το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο και κάπως έτσι επιστρέψαμε και με τις δικές σας μουσικές επιλογές, αλλά και με τα οπτικά μαρκάκια που είναι στην παρέα μας καθημερινά. Και μάλιστα έχουν μεγάλες εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου στα επώνυμα γυαλιά ηλίου αλλά και γυαλιά οράσεως που φτάνουν μέχρι 50%. Για όσους λοιπόν αναζητούν επώνυμα γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως σε προνομιακές τιμές, Summer Sales έως 50% στο markakis.gr, εκεί θα μπεις, αλλά και στα φυσικά καταστήματα, οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Είναι σημαντική ευκαιρία, παιδιά, για να κάνετε τις αγορές σας, να πάρετε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα σας συντροφεύει και στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εντάξει, γυαλιά οράσεως αν έχετε ανάγκη. Εννοείται θα βρείτε και γυναικεία, κεντρικά και παιδικά. Και εκτός από το markakis.gr που είναι ένα πολύ ενημερωμένο site, από τα καλύτερα site που έχουμε δει ever, μπορείς να πας μια βόλτα και στα φυσικά καταστήματα για να τα δοκιμάσεις κιόλας. Λεωφόρο Καλοκαιρινού 33 που είναι το κεντρικό, πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 15 στα Λιοντάρια, στην Αβέρφ 21 και στη Δικαιοσύνη 41. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, Ray-Ban, Gucci, Prada, Tom Ford, Dolce Gabbana, Saint Laurent και Celine και άλλες πολλές εταιρείες για τα μάτια μας και μόνο. Η Ειρήνη στο μηνυματάκι της μου ζητάει να μεταδώσω φίλη και εχθρή από Μιχάλη Χατζιάννη. Ναι, γίνεται και αυτό καμιά φορά. Να είστε παράλληλα και τα δύο. Τώρα πώς το καταφέρουν μερικοί, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε εξαιρετικό Μιχάλη Χατζιάννη.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Κοίτα να μαθαίνεις, το λέει και ο Νικόλας μας. Εξάλλου σε αυτή τη ζωή, ό,τι δίνεις παίρνεις. Είναι από τα αγαπημένα μου μοτό, είναι μια στάση ζωής. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που έχει κάνει και έχει δώσει ο Νίκος Οικονομόπουλος θα του επιστρέψουν εις διπλούν. Ο αγαπημένος μας λοιπόν τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος δόρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα ενός εξειδικευμένου χειρουργείου που έπρεπε να κάνει ένα μικρό παιδί στην Αθήνα. Ο μικρός Γιωργάκης, που από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μου, τραβάει Γολγοθά από τη γέννησή του και που το μεγαλώνει μόνο του η μητέρα του, μόνη της η μητέρα του, χρειαζόταν χρήματα. Την ανακοίνωση αυτή εξέδωσε το Ίδρυμα Παιδική Χαρά. Ο κόσμος έβαζε χρήματα σε έναν λογαριασμό. Όταν το έμαθε ο Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι χωρίς να το σκεφτεί λοιπόν δεύτερη φορά και χωρίς να ρωτήσει πόσα χρειάζονται ακόμα, έδωσε το ποσό αυτό για να βοηθήσει τον μικρό Γιωργάκη. Και μάλιστα, όπως μας αποκάλυψε το Ίδρυμα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρετε, είναι πολλοί καλλιτέχνες που έτσι αθόρυβα λειτουργούν, που κάνουν φιλανθρωπίες, που συγκινούνται με αυτά που ακούνε. Εξάλλου ζούμε και δύσκολες μέρες. Ο Νικόλας λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο, από ό,τι αποκάλυψε και το Ίδρυμα Παιδική Χαρά, και άλλες φορές έχει βρεθεί δίπλα στα παιδιά που τα αγαπάει πάρα πολύ και τα έχει βοηθήσει. Και μπράβο του. Γι' αυτό τον αγαπάμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει και πάρα πολύ. Και φυσικά είναι από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες number one στην Ελλάδα. Μπράβο βρε Νικόλα. Έτσι, να συνεχίσεις έτσι να βοηθάς τον κόσμο και όλα πραγματικά να σου πηγαίνουν από το καλό σου καλύτερο. Λοιπόν, έχω πολλά μηνυματάκια. Μου ζητάτε Ελένη Φουρέιρα, μου ζητάτε Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλα θα τα ακούσουμε, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ελένη Φουρέιρα.

Σανά Τάσα Θεοδωρίδου στο νέο της τραγούδι είναι το φορτηγό. Έτσι με ένα φορτηγό τραγούδια γυρίζει όλη την Ελλάδα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Και στην παρέα μας σήμερα είναι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τα τρία υπέροχα καταστήματά του, το Residence, το Έντεχνο και το Μεζόν. Θα βρεις χειροποίητα επιπλά για όλο το σπίτι, μοντέρνα σαλόνια, καναπέδες, τραπεζαρίες, τα πάντα και όλα τα επίπλα σε όποιες διαστάσεις θες, αφού υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής Σίβα Ηρακλείου. Στην Λεωφόρο Κνωσού θα πας, εκεί είναι και τα τρία καταστήματα, για να δεις από κοντά την συλλογή επίπλων του Ομίλου Καρπαθιωτάκη. Πάμε λίγο στο Γιάννη Παπαμιχαήλ. Απαγορεύει τη χρήση εικόνας και ονόματος της μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκης χωρίς την άδεια του. Αυτή την ανάρτηση έκανε χτες ο Παπαμιχαήλ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα παιδιά των διασύμων. Πάντως έβγαλε μια ανακοίνωση στο Instagram ότι απαγορεύει να ανεβάζει οποιοδήποτε φωτογραφία της μητέρας του. Και μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης AI. Εντάξει, παιδιά, τώρα με το AI το έχουν λίγο παραξηλώσει, τα λέμε όλα. Τους έχουν ζωντανέψει όλους. Πάντως αυτό έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Δεν ξέρω τι θα προβεί και σε μηνύσεις. Δεν θέλει, μάλλον δεν του άρεσε που ανέβηκε και φωτογραφία έτσι από τα παλιά, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πάντως κάτι γίνεται με τα παιδιά των διασύμων, έτσι και ο Μητσιάς απήγγειλε την να τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά σε συναυλία του λόγω απαγόρευσης του γιου του Χατζηδάκη. Ρε παιδιά, αυτοί οι στάρ που πέρασαν και άφησαν ιστορία ανήκουν στο λαό, ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή κάπου όπα, εμείς θα τους θυμόμαστε και θα τους αγαπάμε πάντα. Και νομίζω ότι είναι και ωραίο έτσι να βλέπεις ξανά τη Βουγιουκλάκη, να την ανεβάζεις κτλ. Τώρα τι να πεις για το παιδί της Αλληνής. Εδώ κολλάει αυτό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
9: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
9: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
9: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
10: Διαφημίσεις! Λέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Μόνο εγώ σου τρελαίνω το μυαλό. 7 στα 7 Ιουλία Καλυμάνη μας χάρισε ένα υπέροχο live τη Δευτέρα. Ακόμα παραμιλάει όλο το Ηράκλειο. Εντάξει, ήταν εξαιρετική, παιδιά. Τι να πει κανείς για την Ιουλία και την υπέροχη φωνή που έχει. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την επόμενη συναυλία το Σάββατο αυτό, 1η Αυγούστου. Έτσι, για να μπει πολύ καλά ο Αύγουστος, ο πιο καυτός μήνας του καλοκαιριού. Έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη παρέα με Music Lab 105,8 στο Παγκρίτιο. Παιδιά, για πρώτη φορά πάμε να το γεμίσουμε, πάμε να γίνει χαμούλης. Γρηγόρη Σαμόλη είναι αυτός ο αγαπημένος μας κριτικός καλλιτέχνης, με τις λέσχες του Όφη να είναι εκεί στο πλάι του. Μάλιστα και μέρος των εσόδων θα πάει στα παιδικά χωριά SOS, οπότε είναι πολύτιμες κρατήσεις σας και τα εισιτήριά σας. Μπείτε να κάνετε λοιπόν τις κρατήσεις σας και για να ενεργοποιηθεί η κράτησή σας και να ισχύει, πρέπει να προμηθευτείτε άμεσα τα εισιτήριά σας από τα σημεία πώλησης, όπως είναι το περίπτερο κιόσκι στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, στα καταστήματα Pet Shop Σαμόλης, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Ιουλίου το βράδυ. Τα έχουμε ανεβάσει και στο Instagram του σταθμού για να είστε ενημερωμένοι και να έρθετε κοντά μας το Σάββατο να πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αχ, τι θα γίνει και όταν θα πει το λιράρι. Χαμός, χαμός.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία ο αγαπημένος σταθμός. Ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, εξαιρετικός Στέλιος Ρόκος. Έρχεται 4 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, στο Τεχνόπολης Πάρκ. Σε άλλη μια μεγάλη συναυλία παρέα με το ραδιόφωνο μας. Και εννοείται, μπαίνετε στο ticket services γρήγορα, γρήγορα να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Ο Ρόκος είναι από τους πιο συναυλιακούς, παιδιά, καλλιτέχνες. Είναι πάντα υπέροχο να ακούς τον Στέλιο Ρόκο. Θυμάμαι και πέρυσι που είχε έρθει, που είχα πάει, ήταν με Πανσέλινο. Σήμερα όμως έχουμε την Πανσέλινο. Η Πανσέλινος και το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, έτσι ονομάζεται. Να σας πω ότι η ιδανική ώρα για να την απολαύσουμε σήμερα θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατέλει χαμηλά στο νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Μάλιστα, λένε το φεγγάρι θα είναι κόκκινο. Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέλινο του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και την 8η από τις 13 συνολικά πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Μην ξεχνάτε ότι η κορύφωση θα γίνει 12 Αυγούστου, έτσι, με το πολύ γνωστό και μεγαλύτερο φεγγάρι του Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο. Η ονομασία του φεγγαριού σήμερα, φεγγάρι του ελαφιού, γεννήθηκε φυσικά από την Ινδιάνικη παράδοση που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων, εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής και από την ίδια τη φύση. Έτσι, οι πανσελίνες του Ιουλίου, για να σας λύσω την απορία, πήρε το όνομά της επειδή το συγκεκριμένο μήνα, λέει, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Μάλιστα, να είστε κάπου έξω το βράδυ, ακόμα και σε μια παραλία, έτσι, βραδινό μπανάκι, να δείτε την πανσέλινο.

0: Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308-000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, το λέει και ο Νίκος Απέργης. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία διασκευή για το τραγούδι αυτό, πολύ πολύ γνωστό και παλιό. Αλλά έτσι είναι της μοδός να τα ακούμε σε σύγχρονο ήχο τα παλιά αγαπημένα μας τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέψαμε με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμως στην παρέα μας, που έχει μεγάλες εκπτώσεις σε όλη την αντρική συλλογή που φτάνουν το 50%. Τρέξε να προλάβεις. Δικαιοσύνης 17 στο κέντρο του Ηρακλείου, εκείνο το κατάστημα Λελεδάκης, και φυσικά είναι παντού και στα social και στο διαδίκτυο για να κάνετε τις αγορές σας. Μαγιό, ρούχα casual, αλλά και βραδινές εμφανίσεις για τους σύγχρονους άντρες. Διονύσης Χινάς και Έτη Γαρμπή τραγούδησαν στην Αγία Νάπα, στην αγαπημένη μας Κύπρο, και κάποια στιγμή ένας εκεί από τον κόσμο, Θαμώνας, τράβηξε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με τον Διονύση Χινά να λιώνει πραγματικά και να κοιτάει την Κέτι Γαρμπή την ώρα που εκείνη τραγουδάει στην σκηνή. Αυτό το ζευγάρι είναι, το έχω πει, από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Παρόλο που η Κέτι Γαρμπή ρίχνει αρκετά χρόνια στον Διονύση Χινά, εκείνος από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να είναι βαθιά ερωτημένος μαζί της. Μάλιστα το βίντεο είχε πάνω τη λεζάντα ότι να είστε σαν τον Σχινά, όπως κοιτάει την Γαρμπή, να λιώνετε δηλαδή για τη σύντροφό σας, τη σύζυγό σας κτλ. Να βρεις ένα σαν το Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή με τον ίδιο τρόπο σαν να είναι η πρώτη φορά. Τι πιο ωραίο ρε παιδιά, τι πιο ωραίο. Συγκοινωνούν τα δοχεία που λέει και ένα τραγούδι του Διονύση Σχοινά. Όταν επικοινωνείς με τον άλλο, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
5: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Club. Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο Νέερ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
8: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
15: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο Νέρ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Μπαμ!
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
7: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: όμως. Σοκράτης Καλλίας Καλ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική!
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες!
15: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμης.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.

Ο Φίβος εξομολογήθηκε ότι η Κατερίνα Λιόλιου τον ρώτησε εάν μπορεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι το οποίο της άρεσε από τότε που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά με τη φωνή του Θάνου Πετρέλη. Και αυτός βεβαίως ευχαρίστως της το έδωσε. Τι να πει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα μεσουρανεί αυτή την εποχή. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή έτσι να το ξαναφρεσκάρει το τραγουδάκι, να το ξαναθυμηθούμε. Και μάλιστα έχει αρχίσει και παίζει ξανά και η εκτέλεση η πρώτη από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έτσι ακριβώς λεγόταν και ο πρώτος δίσκος του Θάνου, τον οποίο είχε γράψει ο Φίβος σε στίχους και μουσική. Πολύ πολύ ωραία. Συνεχίζουμε Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε με Thermite Ecology. Συνεχίζουμε με τον νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα, τον οποίο θα τον βρείτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, με μια εγγύηση η οποία σας εξασφαλίζει νερό για όλη την οικογένεια, ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι, και μια επίσκεψή σας στην Υδροδυναμική θα σας πείσει ότι αυτό που ψάχνετε είναι ένας ηλιακός της Thermite. Στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Έχουμε έναν υπέροχο χώρο. Τι να πρωτοπεί κανείς για το Ολύμπια Παλάς, για το φαγητό του, για το σέρβις, την εξυπηρέτηση, ότι δεν ταλαιπωρούνται οι καλεσμένοι σας γιατί υπάρχει εκκλησία στον ίδιο χώρο. Να μην πολυλογώ, το Ολύμπια Παλάς έχει τα πάντα. Αυτό που λείπει είναι ένα δικό σας τηλεφώνημα για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Αμέσως, χωρίς καθόλου καθυστέρηση, έρχεται η αναβίση. Music Club. Ακούγεται παντού. Έτσι, έτσι.

0: γιατί να μην υπάρχει ένα boy band, ένα girl band, τέλος πάντων να ακούμε τις τέτοιες pop επιτυχίες. Είχαμε τους One, είχαμε τις High Five που μόλις ακούσαμε στο Ξέρω Τι Ζητάω, και τώρα τίποτα. Έτσι δεν θυμάμαι κάτι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, έτσι, κάποιο boy band ή girl band το οποίο έτσι να απολαμβάνουμε. Γενικά τα συγκροτήματα στην Ελλάδα δεν στεριώνουν. Κάτι βέβαια το οποίο συμβαίνει και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο δική μας κατάρα, είναι παγκόσμια. Όλοι θέλουν να κάνουν solo καριέρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή δεν θέλουν να μοιράζονται. Δηλαδή έχουμε ένα ποσό, ας πούμε, 1000 ευρώ. Είναι αλλιώς να παίρνει ο καθένας από 200 ευρώ και αλλιώς να παίρνει όλα ένας το χιλιάρικο τσέπη. Καταλαβαίνετε, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, Music Club 105,8. Καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία μου ζήτησε τραγουδάκι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Βεβαίως, τον Κωνσταντίνο πολύ το συμπαθούμε και θα τον ακούσουμε βεβαίως. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας αυτή την ώρα σε Facebook, Instagram, TikTok. Να ρίξω μια ματιά μου πως ξεχνάω κανένα, γιατί γενικότερα είμαι και λίγο ξεχασιάρης εγώ. Καλησπέρα στη φίλη μας την Πόπη, η οποία θέλει να ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό και αυτή. Οπότε θα ακούσουμε εκείνη την παλιότερη επιτυχία του Κωνσταντίνου. Φυσικά μιλάμε για το Μάλλον Κάτι Ξέρω, το θυμάστε? Μεγάλη επιτυχία, τραγούδι έτσι από τις πρώτες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μας αρέσει να κάνουμε και επιστροφή στο παρελθόν, οπότε έφτασε η ώρα να την κάνουμε για ακόμα μια φορά.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Kuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ακούστε σε λίγο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου. Χρεώστε με αλήπητα.
0: Έρχονται στο Music Club 105,8. Το Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο.
6: Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Fairmos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

τραγούδι του απόλυτου έρωτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Χαρακτηρίζει σίγουρα τη σχέση του Νίνο με την Τζόζεφιν. Το Τι Κάνεις ήταν μία ακόμη δική σας μουσική επιλογή εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, στείλτε μου τα μηνύματά σας να δω τι κάνετε αυτό το απόγευμα. Πού σας βρίσκω, σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα καλοκαιρινή φάση. Φαντάζομαι θα έχετε χαλαρώσει ελαφρώς από πολλά. Αλλά το καλοκαιράκι είναι εδώ. Προγραμματίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο. Και γενικότερα θέλω πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, θέλω επίσης να έχετε στο μυαλό σας ότι εάν έχετε σκοπό να κάνετε γάμο, βάπτιση, οτιδήποτε και να ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο, το Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ακριβώς σε έναν χώρο ο οποίος έχει 2 αίθουσες και μπορεί να καλύψει μέχρι και 2.000 καλεσμένους. Οπότε έχετε τα πάντα στο Olympia Palace, δεν ψάχνετε αλλού, απλά καλείτε στο 28 18 23 947 και μου κλείνετε την ημερομηνία σας. Ωραία. Και τώρα θα πάμε στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον κύριο Σαριδάκη και το έμπειρο προσωπικό του, τόσα χρόνια άλλωστε δεν είναι τυχαία στο χώρο. Θα βρείτε τα πάντα, υδραυλικά, είδη υγιεινής και φυσικά αποκλειστικά και μόνο για τον ομό Ηρακλείου, τους ηλιακούς της Θερμίτ. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη βάση γιατί οι ηλιακοί της Θερμίτ έχουν 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο Σιλέκτη, παρακαλώ. Έχουν αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Μόνο στην υδροδυναμική και μόνο στη Θερμίτ συμβαίνουν αυτά. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται η αγαπημένη μας Κατερίνα Λιώτη.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
7: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
8: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
6: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
8: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
4: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-3015-66.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: αυτό το υπέροχο ρεμπέτικο, έτσι, το οποίο έχει αρκετά στοιχεία από το ρεμπέτικο, είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε από φυσικά εδώ στο Music Lab και στους 105,8. Μαζί μας έχουμε την Πέτσα Μόλις και ευτυχώς που την έχουμε, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, γιατί ό,τι και αν θέλουν τα κατοικίδια μας θα το βρουν στην Πέτσα Μόλις. Και μάλιστα και μοναδικές προσφορές. Πάνω από 500 προϊόντα βρίσκονται σε προσφορά με εκτόσεις έως και 50%. Γι' αυτό τρέξτε και στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου για το σπίτι, το εξοχικό σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε. Αλουμινοδομή Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, και σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 210 249.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Music Club 105,8. Air Condition. Για τα αυτιά σου.

στάρε, τι τραγουδάρες έγραφε ο Φίβος στα 90s, έτσι 20s, με έναν Δημήτρη Κόκοδο, ο οποίος μεσουρανούσε τότε, έτσι μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Και τώρα διασκευάστηκε το Αυτά τα Χείλη από τον Νίκο Απέργη και πρέπει να σου πω ότι πάει πάρα πάρα πολύ καλά, πολύ σωστή και ορθή η επιλογή του να το διασκευάσει. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε και Δέσποινα Βανδύ, Να Με Αγαπάς, ένα τραγούδι του Λευτέρη Κιτάντου. Πρέπει να λέμε και τους δημιουργούς, γιατί καμιά φορά περνάνε έτσι στην αφάνεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 7:30, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται και νέο τραγούδι αμέσως από την Αναστασία.

0: ξέρω ακριβώς τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Τι ωραία που το τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Τι ωραία που τα τραγουδάει όλα ο Θοδωρής Φέρης. Φαντάζομαι θα σκέφτεστε. Πολύ καλά θα πω εγώ. Θοδωρής Φέρης, εκπληκτικός. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία λίγο πριν το επόμενο break. Ένα τραγούδι το οποίο τραγούδησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζι. Και μάλιστα σημείωσε τεράστια επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαφλώστρα, δίπλα στο κίνο.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες? Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω. Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο. Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα. Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι. Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
4: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Όχι, βέβαια, παίζουμε επιτυχίες εκτός αν σας κουράζουν οι επιτυχίες. Δύσκολο νομίζω αυτό να συμβεί. Εμείς συνεχίζουμε non-stop στο Music Lab και τους 105,8. Πάντα με Πέτσα Μόλις για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά θα τα βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις σε όλο το Ηράκλειο. Και αλουμινοδομή Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές αλουμινίου. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την αλουμινοδομή Αυτζής. Τώρα σας έχω επιστροφή στο παρελθόν. Ώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club. Το καλοκαίρι μου. Music Club 105,8. Το καλοκαίρι μου. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκη σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
5: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metalogrammi.gr. Μεταλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
8: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική!
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
11: Μόνο επιτυχίες!
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: κόλλημα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεται. Η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
7: Διαφημίσεις! Λέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο. Σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρτερού. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419. Μεγάλη χορηγή, χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης, προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής, SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...